Πάλι στι 4 ώρε είναι την ώρα. Όσα με την ώρα έκανε ράδιο, ζάμνε, τον ώρα βάτσα με την ώρα και τρώνε γκόμε. Με θα όρθουν νέρα και καταρέν, καμήν κυρά και αραβότ, ζάμα τα σέντα στα μεκ. FM αλική, είναι στον ιερέ καμπό, κυρέ, σε FM Ουγγανέλ. Good morning, this is Άγκο Παπκάριαν on CFM U93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program, brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.